0: dran uns.
1: Das macht uns für den Jetzt.
0: Σε ένα από τα λάκια στο λυκείο σου, My Dirty Dancing, το Eden.